0: νευραλγική στάτουση δεινά, ότι είναι ηλεκτρομυαγραφία, EMG με γεμ, ηλεκτρομυαγραφία, μόνο νησόμεθε, μισθό παραζώνη, γιο νιερβό, ηλεκτρομυαγραφία, χάρχελ βάλνα αυτά, έτσι βάλνα ακουστική, τσιζά αυτά, καμίνι γιο μεσό, αμπλητούντε, είναι τσιζά πάθ μεσό, ότι είναι μπα με γοκί, μπα με γοκί, μο σπίνα μα ότι βοηθάει, πού ξεκατά να μοντακόρ. Αμέν πέμιονε, αμέν πούμψε κατέ, αμέν όβε σπίνα μα γοζίτκε σε μεγρά, ότι κλέτκο να αρμάνε μεσό, βάζουν μπιλόκα, μπαλάνσου τα μασούνκι. Αμέν μπιλόκα και μπαλάνσου τα, είναι κοιτητά, χούνε ανάλυζο αντιτελόε μπιμνά, μοντόε μοκτανίμα μπιμνά, φίλου με το βρημιόν τεγί, μπατ αμέν χελμπόν σπίνα μα γοζίτκε σε μπαλάντ. Μπο σαβό μεσοκή, αμέν COVID νουζδέ, μόνο COVID και στη λειτουργία είναι με τη μείον είναι. Ο COVID αν νους δε το όταν άσαν μουμκίν. Είναι συμπτώμα, αγάρα άμεγρη, συμπτώμ πόσα. Κοδόν, θα λόγω με σου αμήν, λουμπόι βόδρυπε σου δεν άσαν μουμκίν. Δούμε ε μπάτσε βαϊάν σου το πού. Δούμε ε μπάτσε αν σου το πού. Νου του πάν σόλε όταμα, νον σόλο δάν βαϊάν σου το πού. Αβραίμε λουμπόι βόδρυπε με σου, πισόρτρι, μαρδόβο με σου αμήν και σε λέει. Αβραίμιν, γυκούμας, αμήν σύμπτωμοί και διδάμ, σύμπτωμοί αμήν πόλνοι παραλυσούδανας τάζα μούγκιν, να φασάσαν χρήσουδανας μούγκιν, δαυλένιες φρόμδανας μούγκιν, ενώ τάρο με πιο γανιμάτσο του και οδομό με βινάμ, αγάρ να φασάς τάγκη να φασάς κάντε πως αγάρ, ειν του πάτσα με κουνάμ. Κυσταρό τα καρπισιόρ σράζει γιορνάμ, έτσι, αβήσνε, τάρο, ειν του πάτσα με κουνάμ. Αν είναι και σε λίγο, διάγνωση μόνταν, κλινικά δίδαν, λυσένια σάσμε χώ, λυσένια σάστακ, λυσένια ημουνογλωβουλίν τζίγουστικη αστακ, ημουνογλωβουλίν πάντ γορμεκλάν, αμήν νάρς γιορτάμεσαι. Βάχτας βά κασάλπι αγάρ, βάχτας βά μην λυσένια κλάν αγάρ, ημουνογλωβουλίνα τζιλό νάρς γιορτάμεσαι. Βάχτας βού κουτέτσχελ. Εμρός δίνε κατάσταση του, πιαμιώνει τσόρ πάντζε ροζάζε πιόε, αγκάρ πάλι κεσελί, ενάμ γιορτάμας τες μέρεσε, μπατ στερόιδ μετιάν, μπατ πλάσμα φαρίδ γουστικοί λιτσένιας, χούνα αλισμέκουνα, πλάσμα μετιάν, χούνα αλισμέκουνα, ενάμ νάγ γιορτάμεκουνα, ίντσι μετιέ, εμείν νογδονόι γάντε, μεμπρόρομε. Σταχ ακόλ μανγανόνι αμήν κεσελί, αμήν βίρουσο, μόκουστηκε βίρουσο, νέρβε κλέτκε μυρίνησε μη χρέ. Μυρίνησε χορδάν πάντ, σουστρίτσινε στη όταν παϊδόνε μέσο, ότ μυστό σλάβο μέσο, ότ δάζε γιάχτε πιόλεγε στον ασανάμ, ή όχι στο πόντζε στον ασανάμ, κλιντάρ μέσο, ότ γάβζε νοσάμ σαβρέμινε πχή μέσο, νο πιστόρτερη ασανό ασλαζίνες, τάγκη να φάσαν με περέ, παραλύσει τη χάτινε μισθό. Λοιπόν, Αβραάμι είναι με τον κυρία Μπαρέ και ως σειριώδη της λέει. Πάντι αμή λιτσένια και να όταν να μισό με χω σηκούν με κουνάν, πάντι λιτσένια αμπισβόλουση με τέαν, δάρδε κάμε με σωτική φυσιοθεράπεια με τέαν, μασάζ με κουνάν, ηλεκτρολιτσένια με κουνάν, σηκούν με, πόλ με σωνάστο να σωμούγκε. Αγκάρ εκεί αμούν λόγχη σρέτνη φόρμη. Αγκάρ βασδίν φόρμα σου το πόσο βάζ, διεβαχτάρ με ο εκατάλακα, όταν μου σε παραλύσει του τεκυπώνει σου τα μπαρ, ο όταν πόλνου σου να σου το να σου κοινές, αγκάρ τζιδό σου βασδίν σου το πόσο. Αβάλ, τάγκη να φασάς να σου το να σου κοιν, παχάταν είναι τουσού πόσες, αγκάρ σάλ σου το πόσο αγκάρ, αμήν τάζε μπάδι σου κουμ, δηλαδή βαθμίν φόρμα μόνο να σαν μουμκίν. Αβουράμι εν τσουέ μα εν τσέ μα εκουστάμ, αδόμα και σωμόλ με χωράμ, τάλ με κουνάμ, δουρνώσον με ρο, χάρτε σύμπτωμα παϊδό μισό, αμπιζάτε να ραφτάν τα κόρπη σε δόκτου. Τσούνκε λουμπόι, λουμπόι βασπαλίτσινε κεσελί, βίρουσνε κεσελί, πακτεριάλνε κεσελί, χλώνο βεστέ, χλώνο χα, αμήν κεσελί βόδανάς, μουνκίν. Μπο με γουστο γυβνάμ, κασάλ και όμα πάλι τσέμπα, ή παρικρίνη τσέμπα, ενώ να φάσεσαι μονιτόρινγκ με κουνάμ, پویده نگردم یک مینوز به چند بار نفس کسی دادن نرم به 18 تا 16 بار نفس کسی نماده کار این تا 30 بار میگوده تا 30 بار نفس شما بلند میشو برای من اینم میگیم تنگی نفس و بطن بلشم دیدنشم تستر میشو دولینشم پس دادن ممکن اصلا نو لیچینی ما گفتیم 5 روز همین ایمونوتراپیا ایمونوگلوبولین پلازما فارز و ی سیمپتوماتیک اگر درد باشه اگر درد نه پروتی درد دور میتن و ی و میانی اگر 7 روز 14 روز اگر پیش از بیای اگر آدم لیچینیش نرف و تیز یاردن میتیه گیریم برای کسیلی بودون دنیا با هستک ازرای با ما هستک ازرای با ما هستک بل اینکه کسیلی ابیزاتیل نبالیس خومرومانم نبولیزینی هم ریانیماتولوگ هم نیورپاتولوگ شدناش دکار ادلینی نیورالاتیسک به خومرومان اینا این ابسلیدونه جدید سروچنی کدن دکار تیز کدن دکار دیاغنز تیز موندن دکار لیچینی هم تیز تر چونکی این پراجینی مشت و نیرو بزرگ داره سمش ممکن این ابرامین ما گفته رفته دیم اگر سلاب اپوچه پیدا باشه اگر بدنش هم بمیگذاره دست بمیگذاره رو بمیگذاره دل بمیگذاره نفس سیستمش بمیگذاره ابرامین جا این کسیلی هم اپاکنه امی اکسلی ازرایل با هم هستک این کسیلی ها این ازرایل با هم هستک و ستیستیکا برای بمیانی یک سال یک تا دو تا سکلوچیو 100,000 آدم ها با اکلوچیا بمیشوی هم ضعیف ها هم مرد ها اول مرد ها با بسار تر
1: دکتر میخیلی کوکاریو رحمت به شما سلامت باشید
0: همه ما سلامت باشید
1: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کند رکه با خیر رسید امروزی اردمی خود را تکنیک یاسی تنوری رساند و مایان خدا خط روزی جمعه با و میخوریم شلام میگوشلایم.